πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη και ξεκινάμε ένα ακόμα επεισόδιο. Πολλά πολλά χρόνια η παρέα της Παρασκευής είναι εδώ και για αυτή την παρέα θα ακούσαμε μάλλον για αρχή την υπέροχη διασκευή πίσω συγγνώμη, στο 2000 του τρένου που φεύγει στις 8 του Μίκη Θοδωράκη από τους φοβερούς Walkabouts. Ένα δίσκος με διασκευές τότε μου έδωσε το σημερινό έναυσμα να ακούσουμε στην αρχή τουλάχιστον λιγάκι πιο ακουστική, να το πω, μουσική. Θα δούμε πώς θα κυλήσει, γιατί σήμερα είχα σχεδιάσει ένα αφιέρωμα το οποίο το παράτησα, σχεδίασα μετά ένα δεύτερο με διαφορετική θεματολογία του οποίου δεν έχω την όρεξη, να το πω έτσι, να το τρέξω. Οπότε επιλογή τραγουδιών που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό θα είναι η άναρχη θεματολογία του σημερινού επεισοδίου, του οποίου το πρώτο τραγούδι ανήκει σε κάποιους πολύ πολύ αγαπημένους Ολλανδούς, τους οποίους θα τους ευχαριστηθούν σίγουρα και κάποια μέλη της παρέας που είναι εδώ σε συντροφιά πολλά πολλά χρόνια τώρα. Οι Νίτς, Ολλανδοί Νίτς, έχουν βγάλει τραγούδι το 2025, το οποίο άργησα χαρακτηριστικά να το πάρω χαμπάρι, και το Factory of Tears, το εν λόγω τραγούδι τους, είναι αυτό.

Τούτη λοιπόν ήταν η Νίτς και εμείς θα κατέβουμε λίγο παρακάτω και λίγο πιο δυτικά. Θα πάμε στην Γαλλία και θα βρούμε ένα συγκρότημα το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει από το δεύτερο του δίσκο. Εδώ όμως η Ομερτά, αυτοί οι πειραματιστές που πατάνε πραγματικά έτσι στον ήχο του Γκένσμπουργκ, έβγαλαν τον τρίτο δίσκο χωρίς να βιάζονται, κάμποση αργοπορία θα έλεγα. Και νομίζω ότι αν σας αρέσει, ψάξτε τους, αγοράστε το δίσκο, γιατί αν αργήσετε, τα βινιλιά τους εκτοξεύονται σε τριψήφια και ενίοτε τετραψήφια νούμερα. Λοιπόν, οι Ομερτά λοιπόν εδώ θα συνεχίσουν με το Μπλουτέ, κάπως έτσι λέγεται, φαντάζομαι ότι είναι λίγο στενάχωρης θεματολογίας και αυτό το κομμάτι.

Μου έκανε τη χάρη και ο καιρός και έκρυψε τον ήλιο ώστε να ταιριάζουν τα τραγούδια. Τουλάχιστον τα πρώτα που έχω επιλέξει ή επιλέγω τώρα λίγο on the fly, καλύτερα με την διάθεση και τη συννεφιά. Και έτσι αμέσως μετά τους ομερτά, τα μαμ, πήγαμε σε ένα ταιριαστότατο θέμα με τον τίτλο «Get Yourself a Man». Θα μπορούσε να πεις ότι είναι στα ελληνικά «Βρες κανέναν άντρα», αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ μεγαλύτερη τρυφερότητα. Η Cradle, ουσιαστικά το προσωπικό μουσικό σχήμα του Paco Cathcart, έβγαλαν καινούριο δίσκο με τον ίδιο τίτλο με το τραγούδι αυτό. Και μην έχοντας να πω πάρα πολλά, να πω ότι θα παραμείνουμε στη Νέα Υόρκη, όπως και η Cradle, για να πάμε παλιότερα, να πάμε στο 1999, μέσα από τα τραγούδια που μου έχουν περισσέψει από δεκάδες εκπομπές, κάθε φορά τα βγάζω στην πάντα. Πάμε να στη Harriet Records και να ακούσουμε ένα συγκρότημα με το όνομα Mad Planets. Παρότι είναι Νέο Υορκέζη, Καλιφόρνια λέγεται το τραγούδι.

Εξαιρετική Mad Planets και για τη συνέχεια πάμε σε ένα αναγνώριμο της εκπομπής που τον παρακολουθούμε μερικούς μήνες μόλις τώρα, αλλά παρότι έχω παραγγείλει το βινήλιο του δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια μου, μια επανέκδοση της Εμπαλούγκα του δεύτερου δίσκου του Σκοτ Σέσκιντ, αυτού του Αμερικάνου τραγουδοποιού. Τον τελευταίο καιρό έχω μεγάλη πόρωση με οτιδήποτε προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχω αφήσει λίγο τη Βρετανία παραπονεμένη, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Τα αυτιά μου και τα ακούσματά μου να είναι καλά. Σκοτ Σέσκιντ λοιπόν, ένας τραγουδοποιός που έχει κάνει το DIY σημαία του γιατί δεν έβρισκε εταιρεία, όχι για τίποτα άλλο, και πίσω στο 1985 κυκλοφόρησε ένα ακόμα άλμπουμ μέσα από το οποίο έχουμε ακούσει το I Remember, αν το θυμάστε, 2-3 φορές, ένα εκπληκτικό θέμα, αλλά και την μπαλάντα για τον Bobby Sands, τον μεγάλο αγωνιστή, τον Ιρλανδό και απεργό πείνας. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μερικές φορές μας εκφράζει όλους έτσι. Unknown and disliked. Για πάμε.

Διαβάζεις για τους Crayon, που είναι το όνομα της μπάντας που ακούσαμε, ότι ασχολούνται με την twee pop και λες «ok, θα είναι κάτι χαλαρό». Διαβάζεις ότι προέρχονται από το Bellingham, αλλά συνειδητοποιείς ότι αυτή η πόλη δεν είναι στη Βρετανία, αλλά στην Washington. Βλέπεις ότι είναι Harriet Records η μοναδική τους κυκλοφορία αυτή που περιέχει συγκλάκια και ηχογραφήσεις από κασέτες και κυκλοφόρησε το πολύ πολύ μακρινό πλέον 1994, αλλά δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι η twee pop έχει και αυτήν την εκπληκτικά στρεβλή άποψη που μπορεί να δώσει ένα συγκρότημα από την βορειοδυτική αμερικάνικη indie pop σκηνή. Για τη συνέχεια θα μπορούσα να βάλω το If I Could Write You Poetry των Television Personalities, αλλά για να μην σας τρελαίνω με τα ίδια και τα ίδια, πάμε να ακούσουμε ένα παρεμφερούς τίτλου τραγούδι, το If I Had To Write You A Song. Ο λόγος για ένα τραγούδι από το ντεμπούτο των Παριζιάνων Girl, αν τους λέω καλά, το οποίο θα παίξει ευθύς αμέσως.

Εξαιρετικός ο νέος δίσκος του Peter Jefferies. Peter Jefferies από τους This Kind of Punishment άλλοτε έχει μία σειρά όμορφων προσωπικών δουλειών και ετούτη ξεχωρίζει κιόλας και για τον τίτλο που λέγεται σε ελεύθερη μετάφραση «Η μέρα που θα σε αφήσουν ελεύθερο να φύγεις θα είναι η μέρα που δεν θα σου επιτρέψουν ποτέ να γυρίσεις πίσω». Λοιπόν, Reflex and Rail ακούσαμε από τον Peter Jefferies και μου ταιριάζει για τη συνέχεια ένα τραγούδι το οποίο το με ένα περίεργο τρόπο το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού και δεν το έχουμε ακούσει 16 χρόνια τώρα μαζί εννοώ, γιατί στο σπίτι το βινίλιο συχνά πυκνά και παίζει. Δεν ξέρω, το φυλάω για καλό κάθε φορά, λες άλλη φορά να το ευχαριστηθούμε περισσότερο. Σαν τις γιαγιάδες που δεν ανοίγαν τα σαλόνια τους ή που κρατάγαν τα σερβίτσια χρησιμοποίητα για δεκαετίες μέχρι που κάποιοι άλλοι τα βγάζαν στο δρόμο αφού οι κυρίες αυτές αποδημούσαν. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ακούσουμε και εμείς τον φοβερό Grant Lee Phillips από το 1993 και την υπερμπάντα τους Grant Lee Buffalo να ερμηνεύουν το Fuzzy.

Πήγαμε και λίγο Μεγάλη Βρετανία και για να ευχαριστηθούμε την αξία του σπαραγμού, έτσι όπως την συζητήσαμε λιγάκι στο chat του σταθμού πριν, ακούσαμε και τα κλάματα από το μεσονύχτιο τσίρκο. Είναι η Pretty Things βεβαίως από το 1970 και ας παραμείνουμε κάπου εκεί και να τιμήσουμε ένα δίσκο που μπορεί να ακούσαμε το καλοκαίρι, αλλά πολύ σύντομα δεν τον, όχι τον ξέχασα, έφυγε από το μυαλό μου ότι τον ευχαριστήθηκα. Μέχρι χθες το βράδυ που ο κύριος Νόμπο τίμησε το δίσκο της Νίνα Γουίντερλιντ που κυκλοφόρησε 14 Αυγούστου με το καλύτερο θέμα του δίσκου, οπότε για να τον γνωρίσουμε όλοι καλύτερα, αφού ακούσετε και την εκπομπή του Νόμπο, πάμε να ακούσουμε εμείς το εναρκτήριο τραγούδι του άλμπουμ αυτού, με το οποίο θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα, το Girls.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρωτοδεύτερες φορές και σε όσους συνδέθηκαν μόλις τώρα στην καλή μας παρέα, αλλά και σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται εδώ στη συντροφιά από την αρχή αυτού του επεισοδίου, του οποίου η δεύτερη ώρα ξεκίνησε με τους Morphin, αυτή την μπάντα που εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 ενθουσιαζόμασταν να ακούμε, νεωτερίστικος ο ήχος για όσους τουλάχιστον δεν είχαμε τρελές μουσικές γνώσεις τότε, αλλά αυτό τα πνευστά που να κυριαρχούν ήταν εκπληκτική φόρμα, ανατριχιάζαμε. Αυτός το τραγούδι που ακούσαμε μόλις κυκλοφόρησε τώρα, παρότι ηχογραφήθηκε το 1998, αλλά ο δίσκος δεν είχε κυκλοφορήσει τότε, στον οποίο θα περιέχει το, καθώς ο Mark Sandman απεβίωσε το 1999 ο τραγουδιστής τους και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια αργότερα, το 21 νομίζω, είχε πεθάνει και ο drummer τους. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να τα κυκλοφορήσουν και πιθανότατα να ξαναβγούν και στην γύρα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, οι εναπομείναντες, πάμε για τη συνέχεια να δούμε μια περίεργη κυκλοφορία του 2022. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Caleb Landry Jones και ένα τραγούδι που έχω επιλέξει είναι το Little Lion Blues από το 22, μόνο και μόνο για να προϋπαντήσουμε το μεθεπόμενο τραγούδι.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Ένας μικρός φόρος τιμής στον Tim Carey που έφυγε από κοντά μας προμηνός περίπου, μάλλον τέλη Αυγούστου θα ήταν. Ο μεγάλος αυτός ηθοποιός και με μουσικές καταγραφές όπως εδώ, υποδιόμενος στο ρόλο του Dr. Frank Enfarter στο περίφημο Rocky Horror Picture Show, The Rocky Horror Show μάλλον, το οποίο και θεατρικό υπήρχε για κάποια χρόνια, από το 1973 μέχρι το 1975, με τον ίδιο σε αυτόν τον ρόλο. Και φυσικά εμείς το γνωρίζουμε από την υπέροχη κινηματογραφική του εκδοχή και τις περίφημες φασαριώζικες προβολές σε κινηματογράφους. Ελπίζω να έχετε βρεθεί σε κάποια τέτοια. Και το Sweet Transvestite που ακούσαμε όταν παλιότερα το έπαιζα σε πάρτι, πάντα ακολουθούσε το Google Mac των Cramps, η εκτέλεση των Cramps, η διασκευή των Cramps, αλλά εδώ θα ακούσουμε Cramps, αλλά θα ακούσουμε το Can't Find My Mind, μια ηχογράφηση του 1977 που κυκλοφόρησε μόλις φέτος όμως σε ένα δίσκο με τον υπέροχο τίτλο Gravest Gravy.

Λοιπόν, cramps και για τη συνέχεια πάμε ακόμα λιγάκι πιο δυνατά να ακούσουμε μια διασκευή σε Stooges από ένα σιγκλάκι που βρήκα κατά τύχη σε ένα περπατώντας αθλούμενο στον τελευταίο καιρό, εντολές άνωθεν, γιατρών εννοώ, όχι παραπάνω. Βλέπω ένα παλαιοπωλείο, μπαίνω μέσα, δεν είχε τίποτα, κάτι νταλάρες και μόνο μια αρμαθιά από σιγλάκια, και ανάμεσά τους είχε και αυτό, ρε παιδιά, Radio Birdman.

Και αμέσως μετά την διασκευή των Radio Birdman, περάσαμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που εχθές το βράδυ το πήρα χαμπάρι. Εχθές μάλλον κυκλοφόρησε η Mogwai με τον Iggy Pop και τη συνδρομή του στο Underground. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού πιάσαμε με τους Mogwai την γυραιά Αλβιώνα, έτσι να τα πούμε και λίγο πιο επίσημα, να ακούσουμε ένα συγκρότημα που είχε αγαπήσει ο Τζον Πιλ, παρότι δεν ήταν ακριβώς το είδος της μουσικής που άκουγε, και οι οποίοι πίσω το 1985 είχαν βγάλει το LA Rain. Ο λόγος για τους πολύ πολύ καλούς, και να τους θυμηθούμε, Ross of Avalanche.

Εκπληκτικό το Casablanca Sky, η καινούργια κυκλοφορία, τώρα πριν νομίζω μισό μήνα, των The Green Pajamas. Πάντα βγάζουν ωραίους δίσκους, περνάνε δεύτερη νεότητα νομίζω αυτό το συγκρότημα από το Seattle και δίνουν τη θέση τους σε ένα, σε ένα άλμπουμ από το 1976, το οποίο υπήρξε private pressing, υπήρξε δισκοπότηρο άγιο για πολλούς που το ψάχναν και το Persian Caravan που αρχίζει με

πολύ μεσογειακό, ελληνικό ή μεσανατολικό τρόπο. Είναι ένα από τα ομορφότερα τραγούδια και τα πρόημα που θα μπορούσες να πεις ότι έχουν τις κιθάρες των τραγουδιών από ένα σημείο και μετά που αρεσκόμαστε να ακούμε τη σήμερον.

Τούτο βέβαια ήταν το εκπληκτικό Mother, ένα κομμάτι που το μάθαμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν έγινε λίγο club anthem από την, καταρχάς από την εκτέλεση από όσους το ανακαλύψανε τότε από, την original εκδοχή του 1969 και τους Dave Pikesett με το sitar του Volker Kriegel, και ήταν εκείνες οι χρονιές που το είχαν κυκλοφορήσει οι Indian Vibes, ένα project που νομίζω εμπλεκόταν και ο Paul Weller μέσα σε αυτό, πριν το παραδώσουν στο 2026 και στους Αθηναίους Cheetah Lee, από τους οποίους το ακούσαμε και το ευχαριστηθήκαμε σε όλο του το μεγαλείο. Cheetah Lee, οι οποίοι θα εμφανιστούν και στο Local Hero, στη στήλη του σταθμού που φιλοξενεί συνεντεύξεις από εγχώριες μπάντες που ευχαριστιόμαστε να ακούμε. Και οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ας δώσουμε καταρχάς βήμα στους Ramesses and Selkett, μία χρονιά πιο πριν από το Original Mother, και το Mind's Eye είναι αυτό που θα ακούσουμε.

και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, αφού σας υποσχεθώ ότι θα τα πούμε εκεί έξω. Και ευχόμενος να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά εδώ, αν δεν βρεθούμε έξω. Να είσαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η εκπομπή το Daily Wire για το Strummer Radio. Εδώ σήμερα θα παίξουμε έτσι πάλι μια επιλογή έτσι που έψαξα κάποια τραγούδια. Έτσι όχι γνωστά πράγματα γενικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι από μια συλλογή της Soul Jazz Records με συγκροτήματα της από τη Βενεζουέλα της δεκαετίας του 70. Έτσι αυτή η συλλογή έχει ψυχεδελικό rock, ας πούμε, μουσικές και κάποια funk κομμάτια, αλλά με ένα τέτοιο χαρακτήρα, ας πούμε, πιο ταξιδευτικό. Και είναι εδώ ένα συγκρότημα ή ένας καλλιτέχνης μάλλον που λέγεται Vitas Brenner. Θα ακούσουμε το κομμάτι Gavilan και άντε πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το instrumental κομμάτι από αυτή τη συλλογή από συγκροτήματα από τη Βενεζουέλα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα γνωστό καλλιτέχνη, τον Iggy Pop, ένα κομμάτι που λέγεται Some Weird Scene από τον γνωστό δίσκο, κλασικό δίσκο Last for Life.

Ωραία, συνεχίζουμε τώρα. Θα ακούσουμε ένα 60 συγκρότημα αγγλικό, τους Creation, The Creation, που είναι μπάντα που μου αρέσουν αρκετά. Θα τους ακούσετε τώρα. Έτσι με θορυβώδεις κιθάρες γκαζάτες, έτσι ένα... βγάζουν ένα ωραίο αέρα. Επηρεάσανε και αυτό το μετέπειτα κύμα της shoegaze και όλο το βρετανικό αυτό κιθαριστικό στυλ που ήρθε στα τέλη, μέσα με τέλη δεκαετίας 80 και μετά, και την εταιρεία την Creation, καθώς πήρε το όνομά της το label από αυτό το συγκρότημα. Και θα ακούσουμε το κομμάτι τους που λέγεται και αυτό Creation.

Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα έτσι σουγκέι συγκρότημα. Λέγονται Moonshake. Είναι μια συλλογή εδώ που έχει αυτό το κομμάτι που λέγεται Still in a Dream, A Story of Shoegaze 1988-1995. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Gravity.

Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα συγκρότημα από την Αμερική που φτιάχτηκε το 1989 στο Rhode Island, οι Velvet Crash, έτσι λέγονται. Εδώ είναι ένας δίσκος του 1994, Teenage Symphonies του God, και θα ακούσουμε το κομμάτι Hold Me Up.

αυτά έτσι, τα κιθαριστικά, τα indie, τα κομμάτια μου αρέσουν αρκετά. Είχε κάτι βρετανικό μέσα αυτό το κομμάτι σε κάποια παίξηματα. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι και ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Εκείνη την εποχή του δεκαετία του 80, τα πρώτα τους μου αρέσουν πολύ, να πω. Η R.E.M. είναι. Και θα ακούσουμε από τον δίσκο Reckoning του 1984, πρέπει να είναι το δεύτερο άλμπουμ νομίζω, το κομμάτι Harbor Coat.

Ωραία. Τέτοια πραγματάκια τώρα ακούμε, έτσι, 90s, σε ένα γενικό όρο indie μουσικές, είτε προς το pop είτε προς το rock. Θα πάμε τώρα στους Swerve Driver. Ο δίσκος λέγεται Last Train to Satansville, 1993. Ιδιαίτερο συγκρότημα shoegaze, με κάποια στοιχεία grunge μέσα, θα έλεγα, με το μυαλό μου. Είναι ένα κομμάτι εδώ που λέγεται Satansville, το Revisited. Είναι μια άλλη εκτέλεσή του, πιο μεγάλο σε διάρκεια. Λοιπόν, ελπίζω να πηγαίνουμε καλά μέχρι στιγμής. Θα κινηθούμε και σε άλλα μονοπάτια με τα μουσικά, όπως συνηθίζω να κάνω. Πάμε.

Ωραία, θα συνεχίσουμε τώρα. Ένα συγκρότημα που τους έμαθα τον τελευταίο καιρό, Poster Children, έτσι λέγονται. Σε ένα πανεπιστήμιο του Illinois, λέει, δημιουργηθήκανε, που λέγεται Urbana Champaign, το 1987. Indie rock κατάσταση. Έτσι, μπορεί να θυμίσει και λίγο post-hardcore κάπως. Έχουν δισκογραφήσει αρκετούς δίσκους. Δεν ξέρω αν παίζουν ακόμα και σήμερα. Είναι ένας δίσκος εδώ που λέγεται Tool of the Man, 1993, και το κομμάτι Clock Street.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα συγκρότημα που είχα παίξει στην προηγούμενη εκπομπή που έχω βρει. Είναι δύο άτομα αυτοί, λέγονται Tone Start Band. Και θα ακούσουμε το κομμάτι τους Pass Away από τον δίσκο Petunia.

Tone Stars Band, αυτό το συγκρότημα. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μου αρέσουν. Δηλαδή ο drummer αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Δηλαδή παλατζάρει πολύ στο tempo, αλλά δεν ακούγεται καθόλου άσχημο. Ταιριάζει πολύ με τον τρόπο που παίζει ο κιθαρίστας. Και έχει αυτό το χαλαρό και ταξιδευτικό, ας πούμε, μια πορεία τέτοια τα κομμάτια τους. Και έξυπνες ιδέες, ωραίες, έτσι, του κιθαρίστα. Όλα αλλαγές επί αυτό το κομμάτι. Όλο και διαφορετικά πράγματα είχε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Θα ακούσουμε τους Primal Scream από τον κλασικό τους δίσκο Screamadelica. Θα πάρουμε άλλη τροπή στην εκπομπή. Όποιος αισθάνεται μπορεί να, και έχει και χώρο στο δωμάτιό του, μπορεί να σηκωθεί και να χορέψει, ας πούμε. Πράγμα που το λέω τώρα και μπορεί να ακούγεται περίεργο, ας πούμε, γιατί πώς το λένε, υπάρχει γενικότερα ένας πόλεμος και έχουμε ξεχάσει έτσι να ζούμε τη στιγμή, αυτό δεν έχουν αφήσει χώρο ούτε να εύκολα να δημιουργήσεις μια κατάσταση για τον εαυτό σου την ώρα που τη θες, όπως τη θες. Είναι μεγάλη τέλος πάντων κουβέντα αυτό. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Don't Fight It, Feel It, και πάμε σε ένα τέτοιο mood

Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα έτσι χορευτικό κομμάτι από μια συλλογή που είχε βγάλει η Creation Records, Keeping the Faith, a Creation Dance Compilation. Είναι εδώ ο καλλιτέχνης Φλουκ, αν λέω σωστά, αν δεν είναι μπάντα δηλαδή και είναι κάποιος, δεν γνωρίζω καλά. Το κομμάτι λέγεται Φίλη και είναι μίξ από τον Τζάμορφους. Βρετανική χορευτική κατάσταση, full εδώ. New Order κάπως κατάσταση.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη, τον Μόμους, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Έχω ακούσει κάποια δουλειές του. Έτσι μου αρέσει, έχει μια έτσι ιδιαίτερο τρόπο πως γράφει κομμάτια, είτε με ηλεκτρονικά στοιχεία, είτε πιο ας πούμε ακουστικά και τέτοια. Χωρίς να το έχω διαβάσει κάπου, έχω την εντύπωση ότι είναι γκέι στην ταυτότητά του την σεξουαλική σαν άτομο. Τέλος πάντων, όλο του αυτό το προφίλ σαν αυτό που παίρνω δηλαδή από τα λίγα που έχω ακούσει που μου μεταδίδει η μουσική του, έτσι ας πούμε η στίχη του, όλα αυτά έχει κάτι ιδιαίτερο ας πούμε, έτσι δεν μοιάζει να πω με κάτι. Είχα ακούσει και τον τελευταίο του δίσκο που έτσι μου θύμιζε και λίγο ας πούμε η φωνή του και τον Μπάουι στα τελευταία του, στον τελευταίο του δίσκο του Μπάουι, και είναι και μουσικά ενδιαφέρον η ενορχιστρώση του και αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που διάλεξα τώρα από τον Μόμους που λέγεται Spacewalk και μπορείτε να διακρίνετε κάποια πράγματα που λέω σε αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πάλι έτσι και αυτό ιδιαίτερο συγκρότημα, Bowery Electric. Αναφέρεται και σε, μέσα σε, έτσι, σε καλύτερα shoegaze album και τα λοιπά. Δεν είναι ακριβώς κάτι τέτοιο. Έχει και άλλα, έχει και άλλου τύπου στοιχεία. Και πιο σαν trip hop κάπως, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε εδώ ένα κομμάτι από τον δίσκο Beat, που είναι και ο πιο γνωστός τους, και το κομμάτι Fear of Flying.

Ωραία. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Δύο κομμάτια ακόμα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τον Square Pusher, αυτόν τον IDM καλλιτέχνη. Να πω για τους Bowery Electric πριν, λάθος έκανα που είπα στοιχεία trip hop, down tempo είναι αυτό το στυλ, το αργό. Κάπως σαν τους Boards of Canada που έχουν αυτά τα... σαν να ακούς hip-hop λούπα, ας πούμε, αργή, αλλά με τη δικιά τους μουσική. Λοιπόν, Hard Normal Daddy, το άλμπουμ του 97, από το Square Pusher, και το κομμάτι Beep

Ωραία, και φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν η εκπομπή Total War για το Strummer Radio. Δυνατά. Αυτός ο σταθμός έτσι έχει πολύ καλά στοιχεία γενικότερα, να το πω έτσι, με το αντικειμενικά να το πω, δεν ξέρω, για τους αυτούς που θέλουν να ακούσουν καινούργια πράγματα, να μάθουν μπάντες, μουσικούς, καλλιτέχνες κτλ. Ο καθένας στο σταθμό ξέρει τι κάνει. Ωραία, θα κλείσουμε με ένα ηλεκτρονικό κομμάτι τώρα και στο τέλος. Τον Mount Kimby θα ακούσουμε και το κομμάτι Jomox. Λοιπόν, σας χαιρετώ, για χαρά.

good. I made a few mistakes.

Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strame Radio. Με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strame Radio.

Καλησπέρα, είναι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή του Fractal Press εδώ στο Strame Radio. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ξεκινήσαμε σήμερα λίγο νοσταλγικά από τα early 70s με τους Edgar Broughton Band, Evening Over the Rooftops. Έτσι κάπως σαν τα οκτωβριανά σύννεφα που τα φυσάει σήμερα ο αέρας. Έτσι ανάλαφρος ήρθα σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να κάνω ζευγαρώματα. Όχι απαραίτητα με ίδιο στυλ, ούτε καν με ίδιες καταβολές. Είναι ας πούμε ελεύθερη ροή συνειρμών η εκπομπή σήμερα. Καινούργιες κυκλοφορίες και πράγματα που με κάποιο τρόπο μου ήρθαν στο μυαλό από αυτές. Δηλαδή θα τα ακούσουμε αναζεύγη. Θα ξεκινήσουμε ας πούμε με Madras Alak. Τα βρωμόσκυλα δηλαδή από το Δουβλίνο. Madras Alak σημαίνει Dirty Dog. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τους Pogues, που εντάξει ήταν και προφανές ότι θα μου έρχονταν στο μυαλό. Αν ακούσετε κι εσείς θα το καταλάβετε. Και θα πάει κάπως έτσι δηλαδή, και μάλλον αναζεύγει τραγουδιών θα σας μιλάω κι εγώ. Καλή ακρόαση!

Το πρώτο συνειρμικό ζευγάρωμα τραγουδιών ήταν η Μάντρα Σάλακ, η Δουβλινέζη, μέσα από τη φετινή τους δουλειά It's a Hell of an Age, και αμέσως μετά ακούσαμε τους Pogues από το Pogue Mahone. Ναι. 4 o'clock in the morning, αυτή η τρομερή ερμηνεία του μεγάλου Σέιν που δεν είναι πια κοντά μας, και πάμε από το Δουβλίνο στο Λονδίνο. Mary in the Jackyard, το κομμάτι Ghost από την προπέρσινη δουλειά τους, που μου θύμισε Παύλο Παυλίδη, και στα καπάκια πάλι Mary in the Junkyard από την ολοκένουργια δουλειά τους, το Role Model Hermit. Από εκεί θα ακούσουμε το New Muscles και αμέσως μετά Big Thief, για τον ίδιο λόγο, γιατί αυτούς μου θύμισαν.

δικά μου από το χάρτη. Κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά, να του μιλάει.

διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummy Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Πάρλα.

Αυτοί που μόλις ακούσαμε ήταν οι Big Thief, που προέκυψαν συνειρμικά από το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε από τη νέα δουλειά των Mary in the Junkyard. Το κομμάτι λεγόταν New Muscles. Το άλμπουμ λέγεται Role Model Hermit. Και μετά τους Mary in the Junkyard και τους Big Thief πάμε να ακούσουμε Zeros. Τι είναι τώρα αυτό το σχήμα? Αυτό το σχήμα είναι στην ουσία ένας τραγουδοποιός, ο Alec Dugard, από το Κεντάκι, από την Αμερική. Και είναι και εντελώς αμερικάνα και ο ήχος του. Και είναι προφανής οι επιρροές του, ας πούμε, από Iron and Wine ή από Decemberists, αλλά λόγω του τίτλου τον ζευγάρωσα με ένα παλιότερο κομμάτι της Nico Case. Ο τίτλος λέγεται Photograph of a Cyclone, το κομμάτι του Zeros που θα ακούσουμε. Και το κομμάτι της Nico Case που το ακολουθεί λέγεται This Tornado Loves You. Μετεωρολογικές ανησυχίες, ας πούμε.

Αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου φετινά τραγούδια. Είναι οι Cardinals. Το κομμάτι λέγεται Big Empty Heart και έχει έτσι αυτή τη δυναμική του blues ύμνου, ας πούμε.

Είναι από το Masquerade τη φετινή κυκλοφορία των Cardinals και με τι το ζευγαρώνουμε? Με ένα παλιό πολύ αγαπημένο κομμάτι των Walkabouts, όχι από τα μεγάλα τους hit, αλλά από αυτά που οι fans τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Mr.

Ακούσαμε τους Grandma's House, το Blue Oblivion. Οι καταβολές τους παραπέμπουν ηχητικές, ας πούμε, καταβολές μοιάζουν να συνδυάζουν κάτι από Big Thief, κάτι από Nirvana. Τέλος πάντων, υπάρχουν πιο προφανείς επιρροές που θα μπορούσαν να δέσουν αυτό το κομμάτι, αλλά για κάποιο δικό μου μάλλον λόγο, αυτό που ακούσαμε, το γρέζει ειδικά στα φωνητικά της Jasmine και της Poppy, της Jasmine Bernd και της Poppy Dodgson, μου θύμισε την εύθυμη χείρα που ακολουθεί, που εκείνο το δίσκο πραγματικά τον είχα λατρέψει. Είναι η Hole και το Live Through This από τα μέσα των 90's, 1994.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.

Συνεχίζουμε εδώ στο Strummer Radio να ζευγαρώνουμε ολοκένουργιες κυκλοφορίες με παλιές, ας πούμε, με συνειρμούς από παλιές μνήμες που μας ξυπνάνε αυτές οι κυκλοφορίες. Η δεύτερη ώρα ξεκίνησε με τους Objections. Η πρώτη ώρα έκλεισε με το ζευγάρωμα Grandma's House, που νομίζω είναι από τον Bristol, αν θυμάμαι καλά, με τις Hole. Τώρα ακούσαμε Objections, που είναι από το Leeds, και παρότι δεν είναι το ίδιο τολμηροί, φέρνουν αρκετά στο μυαλό τους Deerhoff που ακολουθούν.

Αυτή που μόλις ακούσαμε είναι από τον Καναδά και ονομάζεται Ξέλα Έτνα. My data cannot rot. Δεν σαπίζουν τα data, όντως. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Use me, then reuse me, το κομμάτι που ακούσαμε. Φοβάμαι ότι ο κόσμος βαίνει σε μια κατάσταση που θα σαπίσουν όλα τα άλλα εκτός από τα data μας, τέλος πάντων. Τι μου έφερε στο μυαλό μου? Έφερε εξίσου την FKA Twigs και την Little Sims.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Τσοκ από το Belfast, νομίζω. Ναι, η Τσοκ λοιπόν. Can't Feel It το κομμάτι, Crystal Punk το άλμπουμ του, το ολοκένουργιο. Πολύ Crystal, λιγότερο Punk θα πω εγώ. Και μου έφεραν στο μυαλό τους Structures, τους Γάλλους, όχι τους κάτι Καναδούς που ήταν έτσι λίγο μέταλλο, σκοτεινό και τέτοια. Οι Structures, οι Γάλλοι, παίζουν αυτό το ηλέκτρο με κιθάρες όπως αντέχω να τα ακούω εγώ τουλάχιστον. Πάμε να τους θυμηθούμε. Οι Structures, το Long Life, μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του 18.

Η Λόρα Μις, αυτήν ακούσαμε μόλις, τη σαξοφωνίστρια από το Λονδίνο, η οποία νομίζω ότι θα συζητηθεί αρκετά φέτος. Αυτή η δουλειά της στο Lithic αξίζει τον κόπο, να το πω έτσι, αξίζει τον χρόνο σας. Να το πω ακόμα σωστότερα, γιατί κόπος δεν είναι να απολαμβάνεις μουσικές. Εντάξει, τη ζευγάρωσα με κάτι εύκολο, Brian Eno, γιατί σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μια στάνταρ επιρροή τους είναι ο Brian Eno, μόνο που εδώ είναι από το δίσκο του Eno με τον Cale, που είναι από τα πλέον αγαπημένα μου όλων των εποχών, το Wrong Way Up, από τα 90's, 90 κιόλας νομίζω είχε βγει, το In The Backroom, και αλλάζουμε μετά, θα το γυρίσουμε λίγο.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά, ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummer Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Μπάρλα.

Εντάξει, δεν θα πω και καμιά είδηση άμα πω ότι οι Πρωτομάρτυρ έχουν βγάλει ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς. Μετά τους Πρωτομάρτυρ ακούσαμε Ντράλα, ένα μάλλον λιγότερο διάσημο σχήμα από τη Νέα Υόρκη. Τόσο η Μεν όσο και η Δε, τόσο η Πρωτομάρτυρ όσο και η Ντράλα χρωστούν πολλά στην πάντα που ακολουθεί.

about.

Αυτή ήταν η Γάλλη από το Παρίσι, νομίζω, η Pop Crimes, το Sunrise, το κομμάτι μέσα από το Bright Lights, τη φετινή τους δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, και φαντάζομαι ότι δεν ονομάστηκαν τυχαία Pop Crimes, οπότε ας ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι από το ομότιτλο άλμπουμ του Roland Howard και τελειώνουμε σιγά σιγά. Πάμε.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Για περίπου 2 ώρες διάλεξα τα τραγούδια που ακούσατε και σας είπε και κάμποσα γι' αυτά. Ο Παναγιώτης Μπάρλας. Αυτή ήταν η εκπομπή του Fanzine Fractal Press. Η εκπομπή «Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά». Κάθε Παρασκευή 4-6 θα τα λέμε εδώ στο Strummer. Αν περάσετε καλά, πείτε το στους φίλους σας. Από κοντά μπορούμε να τα πούμε και αύριο βράδυ, Σαββατόβραδο, στη Λακαντόνα, εκεί στο Σύνταγμα, όπου έχει αρχίσει και γίνεται λίγο χαμούλης. Αλλιώς τα λέμε από εδώ πάλι, την άλλη Παρασκευή στις 4. Γεια χαρά, να είστε καλά.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Φανζίν Fractal Press στο Στράμε Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Φανζίν Fractal Press στο Στράμε Radio.

Καλησπέρα. Είχαμε κάποια θεματάκια εδώ. Μπήκε ο χειμώνας γρήγορα φέτος. Καλή βροχερή σεζόν που λέγει ο φίλος μου Guinness in the Shot. Ανοίξαμε σήμερα με Arab Strap φυσικά, με το The Turning of Arbon. Δεν είχαμε παίξει καθόλου τους Σκοτσέζους στην εκπομπή, οι οποίοι έρχονται και στην Ελλάδα το Νοέμβρη. 28 Νοέμβρη Θεσσαλονίκη και 29 στην Αθήνα. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε βγει το 2021 και είναι το πιο παλιό για τη σημερινή εκπομπή, καθώς θα συνεχίσουμε με πιο πρόσφατες κυκλοφορίες. Το κομμάτι που ανοίξαμε μου ήρθε στο μυαλό σήμερα γιατί μου το θύμισε κάπως η μελωδία του επόμενου κομματιού, αν και σε άλλο στυλ, αλλά για πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν λοιπόν οι White Horses από το Cardiff με το Your Big Day από το επερχόμενο EP τους που βγαίνει 16 Οκτώβρη. Και τώρα πάμε στους Real Farmer, τρίτο κομμάτι που θα ακουστεί στο Dirty Old Town από τη συγκεκριμένη μπάντα και από τον συγκεκριμένο δίσκο, το Two Wrongs Don't Make a Right των Ολλανδών. Πολύ ωραίος δίσκος που βγήκε φέτος στην Πρωτομαγιά. Ακούμε τώρα το The Mass.

Η Ugly Tree Boy and Ark ήταν αυτή που μόλις ακούσατε με το Never Again. Πολύ ωραίο άλμπουμ κι αυτό, φετινό. Και πάμε σε άλλη μια νέα μπάντα που έχει ξανακουστεί εδώ, Άγγλοι κι αυτοί από το Manchester. Είναι η Cutscene. Είχαμε παίξει πριν το καλοκαίρι την κομματάρα του στο Concrete Line, εδώ στο Dirty Old Town. Τώρα ακούμε το Shrine.

Και τώρα πάμε Αμερική, πάμε σε μια μπάντα από το Portland, από το Oregon. Λέγονται Fruited Plains. Το 2022 είχαν βγάλει αυτή μια κασέτα με την πρώτη τους δουλειά και τώρα 4 Σεπτέμβρη βγάλανε το πρώτο τους βινήλιο. Το άλμπουμ λέγεται Dismal Niche και θα ακούσουμε το Little Dictator.

Το κομμάτι που μόλις ακούσατε το έμαθα από το φίλο συμπαραγωγό Nobo που το είχε παίξει εδώ στο Strummer Season Opening που κάναμε το Σεπτέμβρη. Ήταν η Sweep με το Patronized και σειρά έχει μια μπάντα από Μελβούρνη, η Λοθάριο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο EP στις 21 Αυγούστου με το όνομα IOU και ακούμε τώρα το μόνιμο κομμάτι.

Και θα συνεχίσουμε με τέτοιο ήχο, με άλλη σύγχρονη μπάντα επηρεασμένη από αυτόν τον ήχο των Bleach, της post-punk new wave έρα τους. Είναι η Homefront, η Καναδή. Θα πάμε στο άλμπουμ τους, το Game of Power, μιας και το τελευταίο τους δεν με ενθουσίασε. Και θα ακούσουμε από αυτό το Faded State.

Μετά τους Homefront ακούσαμε τους Twisted Teens, back to back εκπομπή που ακούμε κομμάτι από αυτή την μπάντα. Πολύ ωραίο άλμπουμ βγάλανε το καλοκαίρι. Και θα συνεχίσουμε με άλλη μια νέα μπάντα από Νέα Ορλεάνη. 25 Σεπτέμβρη βγάλανε αυτή το νέο τους άλμπουμ. Είναι η Weird 1000 με το Grass.

0: That felt good.
1: Και τώρα πάμε Βέλγιο για την επόμενη νέα κυκλοφορία. Είναι ένας Βέλγος καλλιτέχνης ονόματι Φράνκι Τραντρούπελ που έβγαλε στις 6 Σεπτέμβρη ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ, τελείως low-fi παραγωγή. Δεν ήξερα ποιο κομμάτι να διαλέξω. Εν τέλει διάλεξα το Superstition που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και σε επόμενες εκπομπές θα παίξουμε και κάτι άλλο από αυτούς, από αυτόν. Granny got no bread. Granny got no bread. Granny got no bread. She lost her head. She done dong gone dong. She dead. Granny lost her head. Granny lost her head. Granny lost her head.

Αυτή που μόλις ακούσατε ήταν η Corker από το Cincinnati. Dependency είναι το κομμάτι από το άλμπουμ του από το 2024, το Hallways of Grey. Και τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι που είχα βάλει στο Strummer's Radio Taste του Ιουνίου. Όπως ξέρετε, κάθε μήνα βγάζουμε εδώ στο σταθμό μια playlist με διάφορες επιλογές παραγωγών. Σε αυτή του Ιουνίου, λοιπόν, η δικιά μου επιλογή ήταν το επόμενο κομμάτι. LXPR είναι η μπάντα από τη Μελβούρνη και θα ακούσουμε το Bricks.

Και πάμε στην πρώτη-τελευταία μου επιλογή για σήμερα. Θα πάμε στους Γερμανούς Διάτ. Πολύ ωραία μπάντα. Δεν είναι ενεργή γενικά. Το τελευταίο άλμπουμ τους το βγάλανε το 2019. Ωστόσο, τον Ιούνιο που μας πέρασε βγάλανε 700 κόπιες σε βινήλιο από ένα live που είχαν κάνει το 2022 σε ένα ιστορικό venue του Kreuzberg εκεί στο Βερολίνο. Θα ακούσουμε λοιπόν από αυτό το Youth of Neukölln.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Στην αρχή της εκπομπής σας είπα ψέματα. Το κομμάτι των Arab Strap με το οποίο ανοίξαμε δεν ήταν το πιο παλιό που θα ακούσουμε σήμερα, καθώς για το κλείσιμο αυτής της δεύτερης εκπομπής, της δεύτερης σεζόν του Dirty Old Town, έχουμε ένα κομμάτι από το 1980. Είπα να παίξω λοιπόν έτσι για το καλό και Wipers. Το Telepathic Love είναι αυτό με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Τα φιλιά μου, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή στις 18:00 εδώ στο Strummer Radio.

0: Máme.
1: Una tragedia tipo el tío.

Καλησπέρα, extraterrestrial friendly sound, σε καθαρά φθινοπορεινό καιρό. Έτσι επανήλθε και το χειμερινό σήμα που προέρχεται από βελγική μπάντα και έτσι μπορεί να θεωρηθεί σαν το κατάλληλο εισαγωγικό κομμάτι για το σημερινό αφιέρωμα στο Netherbeat, ολλανδικές μπάντες, όπως μάλλον υποδηλώνει και το όνομα, που Netherbeat δεν είναι τίποτα άλλο από την επίπτωση που είχε το κύμα των βρετανικών beat συγκροτημάτων, το γνωστό και ως British Invasion, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το αντίστοιχό του σε μια μικρότερη χώρα, την Ολλανδία, αλλά με διόλου ευκαταφρόνητα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, The Motions, Everything That's Mine.

Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, είχα ξανακάνει αφιέρωμα στην Ολλανδική σκηνή από τις πρώτες εκπομπές, αλλά σκέφτηκα καλή ευκαιρία για να γίνει ένα περιεκτικότερο μετά από τόσο καιρό, 1,5 χρόνο σχεδόν μετά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους The Motions, μια τυπική Ολλανδική beat μπάντα. Είναι μάλιστα και η πρώτη nether beat μπάντα που μπήκε στα charts της χώρας. Από τη Χάγη The Motions. Είναι τυπική γιατί ενώ δεν είναι ούτε καλύτερη, ξέρετε κάποιες, θα τις ακούσετε μετέπειτα, δεν είναι ούτε η χειρότερη, κινείται σε μια μέση, σαν να λέμε, ποιότητα. Είχε μεγάλη επιτυχία όχι στο εξωτερικό, μόνο στην Ολλανδία, όπου κυκλοφόρησαν 20 singles και αρκετά LP κιόλας. Εδώ τους ακούσαμε στο Everything That's Mine και επίσης ο κιθαρίστα τους, Robbie Van Loven, ίδρυσε του Shocking Blue. Γι' αυτό κυρίως είναι πιο γνωστή. Μετά ακούσαμε τους The Zips με το τραγούδι τους Kicks and Chicks από το 1966, σχηματισμένοι στο Dordrecht, και τους ακούσαμε στο πρώτο τους single. Για τη συνέχεια, Long Tall Ernie and The Shakers και το κομμάτι τους The Knife.

Λοιπόν, και μετά τους Long Tall Ernie and the Shakers ακολούθησαν οι 4PK, 4, έτσι γράφεται, με τρία ψηφία, 4PK. Επίσης, ναι, εκτός από τα Ολλανδικά έχουν και κάποια με πολύ περίεργα ονόματα. Στην Ολλανδία, επίσης περίεργο. Τέλος πάντων, αυτή λοιπόν ήταν η 4PK με το Down and Out, ηχογραφημένο από το 1966 και αποτελεί το πρώτο από τα τρία τους LP. Για τη συνέχεια, The Outsiders, μια από τις μεγαλύτερες Ολλανδικές μπάντες με τρία LP, πλειάδα single. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές και σε άλλες εκπομπές. Έχουν γράψει μερικά από τα πιο λατρεμένα moody τραγούδια. Γενικά, προσωπική μου άποψη ότι είναι στην ουσία blues rock μπάντα. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε το κομμάτι τους Filthy Rich.

Και μετά τους Outsiders, Outsiders θα ξανακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Μεγάλη μπάντα, τα είπαμε ήδη. Ακολούθησε επίσης ένας αξιολογότατος Ολλανδός μουσικός, ο Rob Hoeke, πολυτάλαντος και πολυγραφότατος. Καριέρα του εξελίχθηκε και μετά τη δεκαετία του 60. Εδώ τους ακούμε με, τον ακούσαμε με το πρωταρχικό του συγκρότημα Rob Hoeke Rhythm and Blues Group στο τραγούδι Rain, Snow and Misery. Για τη συνέχεια The Klangels, το πρώτο στην Ολλανδική γλώσσα σήμερα, εδώ με θέλω, That had ik nek not gedan, μάλλον σημαίνει, αν μαντέψω από γερμανικά, δεν το έκανα ή δεν το σκέφτηκα ποτέ. 1966 το εν λόγω τραγούδι και καλή σας ακρόαση.

Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι Jezebel. Το έχουν πει και οι Έλληνες. Τώρα μου διαφεύγει. Έχει γνωρίσει αρκετές διασκευές. Η αρχική του σύνθεση είναι του Wayne Shanklin. Εδώ θα το ακούσουμε από τους The Heralds. Συγκρότημα από την Μπρέντα. Και προτιμάω αυτή την εκτέλεση και από την αυθεντική και από την αντίστοιχη ελληνική.

Λοιπόν, το τραγούδι προκάλεσε κάποιον ενθουσιασμό, βλέπω. Λοιπόν, το κοίταξα στα γρήγορα, σου ήμουν εδώ. Και η Χέρμαν Χέρμιτς το έχουν αποδώσει και ο Σάλσαν Ζαβούρ. Στην ελληνική γλώσσα μετεγραφή κάναν οι The Daltons και το είπαν ως Yezael, έτσι, πολύ flower power ψυχεδελικό, αν σας έρχεται στο μυαλό. Εδώ ήταν οι The Kendalls, Jezebel, για τη συνέχεια, Q65, μια επίσης από τις μεγαλύτερες Ολλανδικές μπάντες που γνώρισαν και σχετική διεθνή επιτυχία. Εδώ θα ακούσουμε από το τραγούδι τους The Night, που κυκλοφόρησε στο δεύτερό τους μόλις single, το 1966.

Λοιπόν, και μετά του Q65 και το Cry in the Night ακολούθησαν οι Dragonfly με το Celestial Empire. Τους ακούσαμε από το δεύτερο του single, από τα δύο συνολικά που κυκλοφόρησαν. Το 1966 το κυκλοφόρησε το Celestial Empire, 1968, συγγνώμη. Και αν για κάτι μπορούν να θεωρηθούν πρωτοπόροι, ήταν στην Ολλανδία, είχαν γίνει ονομαστοί για το face painting, κάτι σαν τους Kiss δηλαδή, προπομπή αυτής της θεατρικότητας με βάψιμο horror, αλλά Kiss. Και το επόμενο θα το καταλάβετε. Μάλλον η πιο γνωστή Netherbeat μπάντα. Την ξέρατε και χωρίς να ξέρετε το Netherbeat.

Shocking Blue βέβαια, Send Me a Postcard, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στην επανέκδοση του τρίτου του LP Scorpio's Dance. Είχε κυκλοφορήσει πιο πριν, το 1968, ως το τρίτο single της μπάντας και νομίζω ότι είναι αστικός μύθος αυτό που μου ανέφερε η Λίλη για την εκπληκτική Μαρίσκα Βέρες, γιατί ήταν νομίζω τσιγκάνικης καταγωγής. Αργότερα κάπου στα 80s ή στα 90s κυκλοφόρησε ένα προσωπικό δίσκο με παραδοσιακά τσιγκάνικα τραγούδια. Θα ξανασχοληθούμε, θα ξανακούσουμε Shocking Blue, εννοείται, ίσως η πιο γνωστή, υπάρχει και άλλη μια, Νέντερμπιτ μπάντα και εκτός Ολλανδίας, γιατί συνέχεια μια περίεργη περίπτωση, λες Baroque, με γαλλικό όνομα, I wish I was wrong.

Ναι, η Le Baroque από τις πιο περίεργες αλλά και από τις καλύτερες μπάντες του κύματος. Το τραγούδι I Wish I Was Wrong από το 1966 περιέχεται στο πρώτο τους και ομώνυμο LP. Για τη συνέχεια Jenny and the Rascals, Baby You Know You Ain't Right.

Η δεύτερη κυρία στα φωνητικά για σήμερα, μετά την Μαρίσκα Βέρες, η Τζένι Στόιαρ, από front woman και ιδρύτρια των Jenny and the Rascals. Η ιστορία θέλει να την έχει προσεγγίσει ο Brian Epstein, manager των Beatles, για να συμμετάσχει σε ένα κοριτσίστικο συγκρότημα στην Μεγάλη Βρετανία, κάτι που το οποίο αρνήθηκε. Το τραγούδι «Baby, you know you ain't right» ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1967 και αποτέλεσε το δεύτερο από τα δύο συνολικά 7-inch που ηχογράφησαν οι Jenny and the Rascals. Για τη συνέχεια, Row, Pavla, D, Pavla, US, Row, D, δηλαδή Bad Baby.

Λοιπόν, και μετά από τους Roadies, μια ακόμα ολλανδική μπάντα με αυτά τα ονόματα με περίεργη ορθογραφία, ακολούθησαν οι The Sparklings, αρκετά moody, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και κλείσιμο εκπομπής. Now it's your turn to cry. Μας τραγούδησαν από το 1967 και τραγούδι που είχε συμπεριληφθεί στο δεύτερο από τα τρία τους single. Ακολουθεί πάλι ο Rob Hoike, Rhythm and Blues Group, When People Talk, από το 1966.

Και αμέσως μετά τους Rob Hoike, Rhythm and Blues Group, ακολούθησε ο Boudewijn de Groot με το τραγούδι του Slow Motion Mind. Ο Boudewijn de Groot, γεννημένος το 1944 στην Ιάβα των τότε Ανατολικών Ολλανδικών Ινδιών, είναι ένας θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής folk διαμαρτυρίας και αποτελεί έναν από τους πιο ηχογραφημένους καλλιτέχνες της Ολλανδίας με πολλά άλμπουμ, καθώς επίσης και μουσική για τηλεόραση και κινηματογράφο. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε ένα άλλο πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Αυτό ήταν ένα από τα πιο beat του τραγούδια. Για το επόμενο, πάλι κάτι Εβραίο, το επόμενο τραγούδι, Εβραίος αναγνωρίσιμο, συγγνώμη.

Λοιπόν, τραγούδι στην Ολλανδική γλώσσα, αλλά ο τίτλος «Νέα Χαμπέρ Αρκαντασλάρ» νομίζω προδίδει αυτό που υπόθηκε ήδη και στο τσάτ. Είμαστε λοιπόν το 1974, έκλεψα λιγάκι. Τραγούδι που αποτελεί σύνθεση του Μπόρις Μάνκο. Εδώ το ακούμε σε αυτή την κυκλοφορία από τον Ολλανδό καλλιτέχνη Armand κυκλοφορούσε, ήταν η δισκογραφική του ονομασία, κατά κόσμον Armand Wert, τραγουδοποιός διαμαρτυρίας και αυτός, γνωστός και ως ο Ολλανδός Bob Dylan, σε μια εξαιρετική λοιπόν συνεργασία με τον Boris Manko και Ne Haber Arkadaşlar. Απειβδισμένος ο Boris Manko, είχε ξεκινήσει τη μεγάλη του περιπλάνηση. Ολλανδία, Γερμανία, νομίζω έφτασε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την κατάσταση στην Τουρκία. Για τη συνέχεια θα ξανακούσουμε τους Motions, The Motions που είχαμε ακούσει και στο πρώτο κομμάτι, στην αρχή της εκπομπής, It's Gone.

0: on the left.
1: Είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα, ήταν πάλι ο Boudewijn de Groot με το τραγούδι, να τα πάλι τα ολλανδικά, «Ten Meisje van Tsjechien». Αυτό ήταν πιο χαρακτηριστικό, ήταν κάπως πιο θεατρικό και απεικονίζει την όλη του καριέρα ως τραγουδιστή διαμαρτυρίας. Για τη συνέχεια, πάλι περίφημη «The Outsiders», «Doctor» το κομμάτι που θα ακούσουμε.

The Outsiders, λοιπόν, Doctor, και χαρακτηριστικό βαρύ blues κομμάτι παρά beat, για τη συνέχεια, εντάξει, καιρός για λίγο moody, The Fall Out, The League, το τραγούδι.

μαζεμένα πέσανε τα Ολλανδικά. Μετά τους The Fallouts και Dev League ακολούθησαν οι Ronnie DeRonis με το Beast Yes, μάλλον, τρίτο του single από το 1967 και για τη συνέχεια η μάλλον δεύτερη πιο γνωστή Netherbeat μπάντα διεθνώς μετά του Shocking Blue, η Golden Earring, ξέρετε, το 1973, Radar, Love και τα λοιπά, αλλά κάτω από αυτή την κορυφή του παγόβουνου, στη δεκαετία του 60 έχουν και αυτοί το Netherbeat τους υπόβαθρο. Εδώ από το 1967, Daddy Buy Me a Girl.

Πλησιάζουμε προς το τέλος. Φυσικά και θα την υπερβούμε την ώρα. Ακόμα δύο κομμάτια θα σας παίξω. Λοιπόν, μετά τους Golden Earring ακολουθούν οι Thicks and the Paramount, Show in Love, Moody φυσικά, και επανερχόμαστε για την αποφώνηση και το τελευταίο και κάπως ιδιαίτερο τραγούδι.

Αυτή ήταν λοιπόν η Thix and the Paramount με το show In Love. Είχαν ανοίξει μάλιστα και για τους Rolling Stones στην συναυλία του στο Άμστερνταμ το 1964. Και τελευταίο τραγούδι για σήμερα αποτελεί, θα ακούσουμε από τον Beatnik ως προς την συνολική του παρουσία και γενικά περίεργη προσωπικότητα. Παρουσιαζόταν ήταν και ποιητής, ένα σίγγλ νομίζω κυκλοφόρησε ή δύο συνολικά με μουσική. Είναι ο Adjev the Poet μάλλον και το τραγούδι είναι Leek I'm a Freak, μέσα στο πνεύμα της counter culture και του αμέσως και του beatnik προπάτορα της counter culture. Λοιπόν, σας αφήνω λοιπόν με τον Adjev the Poet. Κάπου εδώ το Netherbeat αφιέρωμα δεύτερο συνολικά για τη ζωή της εκπομπής φτάνει στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Σας εύχομαι καληνύχτα, καλό Σαββατοκύριακο και να είστε παρόντες. Ευχαριστώ για την ακρόαση.